προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μα.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Την πόρτα χτύπησες μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε λάθος

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Όλα τα προϊόντα Νοξίμα και Le Petit Marseillais σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μπι δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo,

0: Πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Ένα τσακ.
2: Στη
1: μέση της εβδομάδας.
2: Πόσο τσακ το θες
1: στη μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα, σήμερα 8 Ιουλίου, καλώς ορίσατε, Εβιβάλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στρομφάκια.
1: Α, okay. Λοιπόν, διάβαζα για διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Τι λες?
1: Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο, δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά, να πηγαίνει να σταματήσει,
2: τι
1: να, τρώει,
2: σταματήσει να τρώει.
1: Να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Okay.
1: Δηλαδή, αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Έτσι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του φάνει λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς σε ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύε λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία,
0: θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές, όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι, άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλλικός μας και δραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Επιστροφή τους. Μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
1: 8 Ιουλίου.
0: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβουν προς την Άγκυρα. Το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικό σκοπό να έχωσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

καλύτερα ποτέ σου. Εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου χάσουμες και ζημιές και μετά συγκαλά σου.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό το πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ, τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωσταρίκα, παγκοσμίως τώρα μιλάμε, στην Κωσταρίκα παιδιά οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι, να το ξέρετε αυτό. Και τέλος τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ, σαν χώρα το παίρνει.

Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί

0: πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται
1: για να μπορεί
0: με το
1: να
0: μυαλό,
1: κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών

0: γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Σιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069109.
1: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι τώρα, διακοπές, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος
0: αν
1: ήρθε?
0: Θέλετε διακοπές, λέω, εκεί ναι, στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
1: Να έρθετε, να έρθετε. Εμείς έτσι που κάνουμε.
0: Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρω και εγώ.
1: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
0: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε. Από κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
1: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μια ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ έχω κάτι πάρα πολύ
0: βγάλω
1: συγκεκριμένο.
0: Βγάλω λόγο βαρισίματο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι
1: το ροκανίσει.
0: Θυμάσαι που λέγαμε κράτσε, για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί? Να μου πεις, εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm, και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και
0: τώρα
1: το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιέσει σκύλο, θέλω να γίνεις γάτα?
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες
0: γλώσσες. Εγώ θα έπαιρνα
1: γλώσσες
0: κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Του πόδια.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκε?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες, ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από το μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε εν ψυχρό, ο άλλος, και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό έχουμε να το πούμε.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θες να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Αυτό έχω να σου πω. Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: όλα τελειώσαν. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονοτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
1: Λες έτσι, εσύ.
0: Ακόμα και Τετάρτη, γιατί. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος. Πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες. Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Έβιβαλε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κόσμας Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω
0: γεγονός,
1: τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω ακάθεκτη.
0: Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Ποιος έθαψε,
0: μωρέ. Τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον
0: φας. Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι.
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Είδες όμως ότι μάθε τεχνικιά στην Ελλάδα, έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρός στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως το τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις 2 φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν, κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι, πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτού του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβόη.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις «Να, αυτό με δάγκωσε». Για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. Now live the life you love and mind the life that you live.

0: καλό κεράκι. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα όλα τα προϊόντα Baygon και Finis σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλα καλά, είναι Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας, 8 Ιουλίου, ζέστη πολύ και ελπίζω να μας ακούτε από κάποιο νησί, από κάποια παραλία, από κάποιο αυτοκίνητο οδεύοντας προς νησί ή παραλία. Τέλος πάντων, αν όμως δουλεύετε, δεν πειράζει, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή πλησιάζουν και οι διακοπές. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, πολύ ωραίο, καλοκαιρινό, δροσερό, εδώ στο Number One Radio Show.

Λοιπόν, εξαιρετικά απολαύσαμε και Θοδωρή φέρει από τα πολύ παλιά πρώτο του τραγούδι, τα αμαρτωλά σου μάτια, πρώτη του επιτυχία πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Απολαύσαμε και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο και μπήκαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη φυσικά. Λοιπόν, μια πολύ ωραία συνεργασία Eurovisionικής φύσεως, η Αντιγόνη από την Κύπρο ένωσε τις δυνάμεις και τις φωνές και τη φωνή της με τον Σαλ Ντα Βίντσι, τον Ιταλό εκπρόσωπο της Ιταλίας φυσικά στην Eurovision, με το Per Sempre Si, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, και δημιούργησε λοιπόν την ελληνική εκδοχή και από ό,τι βλέπω εδώ το απόλυτο Wedding Anthem Hit, ένα μουσικό ντουέτο που ενώνει Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία. Τους στίχους του τραγουδίου συνυπογράφει Αντιγόνη, Βίκη Ιωροθόδωρου και φυσικά έχει μείνει και το ιταλικό κομμάτι. Η ελληνική version του τραγουδιού φιλοδοξεί να ταξιδέψει ακόμα πιο μακριά. Το έχει ανεβάσει Αντιγόνη στα social της, το παρουσίασε σε πολύ γνωστή εκπομπή στο Λούι στην Κύπρο. Πάρτε μια μικρή γεύση. Μισό λεπτό, αν το πατήσω θα πάρει.

Για πάντα ναι, λοιπόν, έγινε το per sempre si, το ίδιο σημαίνει, για πάντα ναι, η απόλυτη μετάφραση είναι. Λοιπόν, άντε, πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι θα είναι. Καλή επιτυχία, Αντιγόνη.

0: نمبر 1 راديو شو.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτή την Τετάρτη 8 Ιουλίου, την καλοκαιρινή και την πολύ ζεστή. Λοιπόν, στην αρχή μας είπε θα μιλήσει στον Παύλο Τσίμα. Μετά μας είπε ότι θα τα πει μόνος του στο Instagram, χωρίς δημοσιογράφο. Και εν τέλει ο Γιώργος Μαζωνάκης θα σπάσει τη σιωπή του στον Τάσο Τρίφωνος. Γύρισαν ένα έκτακτο τέτα-τέτ, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή στις 9, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποδέχεται τον Τάσο Τρίφωνο στο σπίτι του και μιλάει για τις σχέσεις, για τη διαμάχη με την οικογένειά του, για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαίτιο, για την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, για το voice κτλ. Γενικά μιλάει για όλα. Οπότε γενικά αλλάζει η γνώμη ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μία πάει από εδώ, μία πάει από εκεί. Δεν ξέρω τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Δεν ξέρω αν θα τον έχει ρωτήσει ο Τάσος αυτά τα πράγματα. Σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να το δούμε. Προφανώς πρέπει να ξέρουμε και την δική του εκδοχή των γεγονότων.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Επιστρέψαμε πανέμορφα μου πλάσματα, number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, μπήκαμε με Ντέμι και Μάικ, όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, πολύ ωραίο τραγούδι το παλιά και βέβαια και κόλλησα και μια Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί θέλω να αναφερθώ στην Νατάσα, η οποία έδωσε δύο πολύ μεγάλες συναυλίες στην Αθήνα, χτες και προχτές, και έκανε μια πολύ συγκινητική αναφορά και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη Μαρινέλα. Χρειάστηκα το χρόνο μου για να αποδεχθώ το κενό που άφησες. Τρεις μήνες μετά το θάνατο της Μαρινέλας, η Νατάσα Θεοδωρίδου αφιέρωσε ένα μέρος συναυλίας στη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία την είχε τιμήσει, την είχε αγαπήσει και είχαν συνεργαστεί. Και είπε η Νατάσα: θέλω να δείτε ποιος ήταν ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Και άρχισα να παίζουν φωτογραφίες της Μαρινέλας μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Την έβλεπα πάντα και έλεγα: τι λαμπερή, τι όμορφη, τι ωραία που θα είναι αν είμαι κι εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ στην Αθήνα. Αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί και το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και δεν το πίστευα. Και αναδημοσίευσε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα στο Instagram της. Μπορείτε να μπείτε στην Νατάσα Θεοδωρίδου να το δείτε. Μια πολύ ωραία στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ιδιαίτερη δυναμία στη Μεγάλη Μαρινέλα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Όλα τα προϊόντα Νοξίμα και Le Petit Marseillais σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και εύχομαι να είστε καλά, δροσεροί, σε ένα μπάνιο, σε μια παραλία, με ένα κοκτέιλ, με ένα μοχίτο, με κάτι. Λοιπόν, ευχάριστες ειδήσεις. Παρά τις σκληρές δοκιμασίες που σημάδεψαν τον Νότη Σφακιανάκη και την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια, ο Νότης φαίνεται ότι βρίσκει σταδιακά ξανά λόγους να χαμογελά μετά από δύο μεγάλες απώλειες, φυσικά τη συζύγου του και τη αδερφή του. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα δίδυμα, τα παιδιά του που είναι το στήριγμα και δίνουν χαρά. Σε αυτό λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εσπρέσο, ο γιος του, 32χρονος γιος του, ετοιμάζεται να παντρευτεί. Επομένως αυτό σίγουρα θα φέρει χαρά, σίγουρα θα φέρει μια ανάταση, σίγουρα θα φέρει κάτι καινούριο, σίγουρα πώς και να το κάνουμε, θα δώσει λίγη ζωή και θα αλλάξει αυτό το δύσκολο πέπλο και τη δυστυχία που έχει ο Νότης Σφακιανάκης. Και σίγουρα αυτό που είναι εντελώς σε ένα δικό του μέρος, κλεισμένος, εκεί που δεν θέλει πολλά-πολλά, εκεί που πρέπει να το σεβαστούμε και πραγματικά να περιμένουμε να κάνει αυτό που θέλει αυτός ο άνθρωπος και να το σεβαστούμε και να το ευχηθούμε να είναι όσο καλύτερα γίνεται και μπορεί. Και κάθε ευτυχία βέβαια.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, 8η ημέρα του Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού με πολύ υψηλές θερμοκρασίες παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαστε ουσιαστικά στο θερμό μέρος του καλοκαιριού και είτε το θέλουμε είτε όχι. Όσοι είμαστε ακόμα εντός των τυχών, όσοι δουλεύουμε, όσοι είμαστε μέσα στα διαμερίσματα, όσοι είμαστε στις μεγάλες πόλεις, αλλά και όσοι αυτή την εποχή διανύουμε μια περίοδο διακοπών, ακόμα και πιο τυχεροί που ζουν στα νησιά μας, ακόμα και αυτοί βάλλονται τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών, αυτού του καλοκαιριού του 2026. Έναν οδηγό προστασίας λοιπόν θα έχουμε σήμερα, όταν 10 πράγματα θα δούμε που θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τη ζέστη αν δεν μπορούμε να πάμε στη θάλασσα και αν είμαστε ακόμα μέσα στις μεγάλες πόλεις που είναι ανυπόφορες, όταν ο κλιματισμός δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή. Θα δοκιμάσουμε φυσικές μεθόδους σήμερα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά για να μειώσουμε τη θερμοκρασία και να ξεχάσουμε ότι οι εξωτερικές συνθήκες είναι συνθήκες καύσωνα.

Πάμε να δούμε λοιπόν έναν οδηγό για αυτό το καλοκαίρι που είτε το θέλουμε είτε όχι θα φέρει και τους καύσονές του, θα φέρει και τις μεγάλες θερμοκρασίες, κάνει ζέστη και μέσα και έξω και οι ειδικοί σε θέματα ζέστης μιλάνε και για φυσικές μεθόδους μέσα από τις οποίες μπορούμε να νικήσουμε τη ζέστη και να παραμείνουμε δροσεροί και άνετοι χωρίς να μας απασχολεί τόσο πολύ ο καύσωνας. Και θα τα δούμε όλα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά σήμερα. Είμαι η Ελένη Παρπάκου, είναι το σου έχω νέα της Τετάρτης, 8η ημέρα του Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, για να δώσουμε έναν οδηγό επιβίωσης το θερμό καλοκαίρι του 2026.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά, να δούμε πώς γίνεται από την κατανάλωση φαγητών κατάλληλων μέχρι την αλλαγή σεντονιών, τους πιο εύκολους τρόπους για να παραμείνουμε δροσεροί αυτό το καλοκαίρι, χωρίς υδρότα, χωρίς ζέστη και χωρίς το φαινόμενο της θερμοπληξίας, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο, όχι μόνο στους ηλικιωμένους, στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και στους νεότερους. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν οδηγό, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κρατήσουμε τη δροσιά μέσα στο σπίτι μας, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούμε 24 ώρες το 24ωρο, που ούτε αυτό δεν πρέπει να κάνουμε, το κλιματισμό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, AlphaGood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε!
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Ξεκινάω λοιπόν από τον πρώτο φυσικό τρόπο. Λειτουργούμε με έναν διαφορετικό ρυθμό μέσα στην ημέρα και δημιουργούμε το δικό μας κλιματιστικό μέσα στο σπίτι, που είναι αθόρυβο και είναι φυσικό. Αν έχει ζέστη αλλά όχι υγρασία, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ρηχό μπολ γεμάτο με παγάκια μπροστά σε έναν ανεμιστήρα και να απολαύσουμε το αεράκι που θα έρχεται, καθώς ο πάγος θα λιώνει και στη συνεργασία που θα γίνεται μεταξύ του πάγου και του κλιματιστικού μας, όχι, του ανεμιστήρα μας, στη συνέχεια όλο αυτό θα εξατμίζεται και θα μας δροσίζει πάρα πολύ ευχάριστα. Θα το έχετε δει και σε μερικές έτσι αυλές ή σε μερικούς χώρους που έχουν καφετέριες εξωτερικές, που έχουν αυτούς τους μεγάλους ανεμιστήρες και μπροστά τοποθετούν μεγάλες θήκες με πάγους και βλέπετε ότι δροσίζουν πάρα πολύ το χώρο.

Ένας ακόμα τρόπος να κάνουμε λίγο πιο υποφερτή τη ζέστη το καλοκαίρι, φυσικούς τρόπους λέμε σήμερα, είναι να ψεκάσουμε τον εαυτό μας με κρύο νερό. Ένας από τους τρόπους να ζεσταθούμε και να νιώσουμε ότι, συγγνώμη, να δροσιστούμε και είπα να ζεσταθούμε, ζητώ συγγνώμη, είναι να ψεκάσουμε τον εαυτό μας. Βάλετε ένα μπουκάλι ψεκασμού στο ψυγείο και όταν κάνει ζέστη, ψεκαστείτε με αυτό. Μάλιστα λένε καθώς το νερό εξατμίζεται, μπορεί να μας δροσίζει. Αυτά τα πολύ ωραία που είχαν παλιά οι νοικοκυρές και τα είχαν για το σίδερο, για να σιδερώνουν, που βάζαν έτσι μέσα σε ένα δοχείο που είχε υγρό και μπορούσε να το ψεκάζει, σε ένα τέτοιο βάλτε το μέσα στο ψυγείο σας και χρησιμοποιήστε το κάθε φορά που νιώθετε πολύ έντονη την ανάγκη να δροσιστείτε. Ψεκάστε μπροστά στο πρόσωπό σας, στο σώμα σας, σε σημεία που νιώθετε ότι καίγεστε και θα δείτε μεγάλη διαφορά.

θάλασσα μου σκοτεινή. Θάλασσα αγριεμένα μου, που θα με βγάλεις το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξέρεις,

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά.

Ένα ακόμα μυστικό, μυστικά tips για να δροσιστούμε μέσα στο καλοκαίρι του 2026, όσο γίνεται πιο φυσικά και μη χρησιμοποιώντας πάρα πολύ τον κλιματισμό, είναι να κλείσουμε τον υπολογιστή μας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο μυστικό. Γιατί ρυθμίζεις τον υπολογιστή, τον βάζεις σε κατάσταση ύπνου, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και αν είσαι μακριά του για περισσότερο από 10 λεπτά, θα εκπέμπει και λιγότερη θερμότητα ο υπολογιστής. Όταν τελειώσει την ημέρα, κλείσε το μηχάνημα τελείως και παρόλα αυτά, η σωστή απενεργοποίηση και η επανεκκίνηση των σύγχρονων υπολογιστών δεν επιβαρύνει υπερβολικά το υλικό, οπότε καλά θα κάνετε να μένετε μακριά από συσκευές και από κινητά και από όλα, γιατί όλα εκπέμπουν υπερβολική θερμότητα σε συνδυασμό με τον καύσωνα του καλοκαιριού. Τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πιο δυσάρεστα.

0: Ας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σουπλίν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα όλα τα προϊόντα Baygon και Finish σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ένα ακόμα πολύ ωραίο μυστικό για να δροσιστούμε το καλοκαίρι, να ντυνόμαστε με φαρδιά και βαμφακερά ρούχα. Αυτό το ξέρουμε κατά την περίοδο των καύσωνα, μας το λένε πάρα πολύ και στα Βελτία Ειδήσεων. Όμως, τον αφορά

Μάλιστα, να πούμε ότι υπάρχει και μια έρευνα που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια σχετικά με το πώς πρέπει να ντυνόμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες. Το αμέσως καλύτερο είναι ότι ο υδρότας μας κινείται

Βάνια, σχετικά με το πώς πρέπει να ντυνόμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες, το αμέσως καλύτερο είναι ότι ο υδρότας μετακινείται γρήγορα από το δέρμα μας και από τα ρούχα και φυσικά εξατμίζεται, οπότε τα φαρδιά, φουσκωτά

0: βιογραφικό σου.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα για να γλιτώσουμε τη θερμοπληξία και να παραμείνουμε δροσεροί. Το καλοκαίρι του 2026 μιλήσαμε και είδαμε τρόπους έτσι για να παραμείνουμε δροσεροί, πιο φυσικούς, πέρα από τα κλιματιστικά, πέρα από αυτούς τους τρόπους που όλοι ξέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να το καίμε 24 ώρες, 24 ώρες το κλιματιστικό, και δεν είναι μόνο για λόγους οικονομίας, είναι και για λόγους υγείας. Επίσης, ποτέ το κλιματιστικό κάτω από τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, και επίσης με ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό, να σκάει λίγο για να μπαίνει και ο φυσικός αέρας από μέσα. Αυτά γιατί είναι και ένα πεδίο έντονης έτσι, αντιπαράθεσης και στα γραφεία, τη χρήση του κλιματιστικού, πόσο χαμηλά μπορούμε να το βάζουμε για να αντέχουμε όλοι και τη ζέστη, αλλά και να παραμένουμε υγιείς και να αντέχουμε και τις συνθήκες μέσα στο γραφείο.

Φτάσαμε στο τέλος του σου έχω νέα με έναν οδηγό επιβίωσης για το καλοκαίρι του 2026 για να παραμείνουμε δροσεροί. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα και σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Εύχομαι σε όλους το κλείσιμο αυτής της εκπομπής να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει ποτέ και κανένας για μας. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Τόχο, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα να κλείσουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και εμείς θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και δυναμώστε την ένταση.

Τεταρτούλα σήμερα, Τεταρτούλα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η φωνή μου δεν λύνει, επανέλθει, θα τα καταφέρει όμως κάποια στιγμή. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε έτοιμοι για αυτό το μουσικό ταξίδι που θα ζήσουμε και σήμερα και φυσικά για να δούμε και τα viral trends αυτής της εβδομάδας. Εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες, οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα και σε ελάχιστα λεπτά θα δούμε μαζί τα trends που κυκλοφορούν στο TikTok αυτή την εβδομάδα.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα TikTok trends θέλατε. TikTok trends έχω. Πού αλλού, εδώ πέρα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Λοιπόν παιδιά, εμένα αυτό μου βγαίνει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μάλλον επειδή μπήκε στο Netflix, είναι αποσπάσματα από τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα». Ταυτόχρονα όμως μου βγαίνουν και αποσπάσματα από το γάμο του Θανάση το Κούμπο. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο που παίζουν αυτές τις μέρες. Υπάρχει δικαιολογία και αιτιολογία πιστεύω για όλα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Feral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Viral Radio Show.

0: Σε αυτά που τρεντάρουν λοιπόν, πέρα από αυτά που σας είπα προηγουμένως, είναι και μία αποφύτηση. Έθινα κλειμή στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτούλα. Και αποφύτηση της κόρης Ελένης Μενεγάκη, η οποία μάλιστα πέρασε στο LSE, που είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Λονδίνου. Είναι κάτι το οποίο είναι non-stop σε αρχικές μας, αλλά και στα sites, παιδιά, πάρα πολύ. Αθηνά κλειμή στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ.
1: Σε ποια οδό, ποιον αριθμό να σε ζητήσω?

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ στο Be Viral Radio Show. Τι κάνετε, πώς μου είστε, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα δούμε μερικά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες και το βίντεο του Στέλιου Ρόκου και συγκεκριμένα το βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού είναι κάτι το οποίο αναμφίβολα τρεντάρει. Για καλό και για κακό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τέλος πάντων, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, ο Στέλιος Ρόκος, παιδιά, κυκλοφόρησε ένα βίντεο κλιπ μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου ουσιαστικά οδηγούσε μια μηχανή χωρίς κράνος μαζί με τη γυναίκα του πάνω. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο ίδιος τοποθετήθηκε καθώς βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μίλησε για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, για να δείτε τι διάσταση έχει πάρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε εδώ πέρα τοποθετήσει ολονών, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Τοποθετήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το κομμάτι της ασφάλειας και στη συνέχεια βγήκε και επανατοποθετήθηκε ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος αναφέρθηκε στο κομμάτι της ασφάλειας. Μάλιστα, είπε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη το ότι μάλλον δεν ξέρετε ποιος είμαι, γιατί μιλάω επανειλημμένα σαν ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με τις μηχανές για το κομμάτι της ασφάλειας, και έβγαλα ένα βίντεο κλιπ στο οποίο ένα κλιπάκι, μία σκηνή υπήρχε στην οποία δεν φορούσα κράνος, όπως σε πολλές ταινίες στην Αμερική κτλ. Άνοιξε ένα μεγάλο ζήτημα, νομίζω ότι κλείνει σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική ώστε να το κλείσουμε και εμείς το ζήτημα αυτό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: σχεδιαστεί.
1: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρεθι.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Be Viral Radio Show.
4: Έλα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και μετά τα Mad Video Music Awards, η Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, κυκλοφόρησε το αλήθεια τώρα που ήταν το κομμάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει και είχε γίνει viral πριν καν βγει on air, να το πούμε έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι το τραγούδι δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα, το τραγούδι στα Mad Video Music Awards και πραγματικά έχει γίνει χαμός. Και με την εμφάνισή της με τα φανταστικά μαλλιά της, να πούμε σε αυτό το σημείο. Έχει συγκεντρώσει, να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης, περισσότερα από 2,360 εκατομμύρια προβολές σε Instagram και TikTok αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλοτάξτε το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, η οποία έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο, και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Αυτό που, παιδιά, μάθαμε για το γάμο της Taylor Swift με τον αγαπημένο της σύντροφο και τελικά δεν έχουμε δει καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο, τίποτα, τι να πω, πραγματικά πώς θα κάνω εγώ θέμα, παιδιά, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο συγκεκριμένο topic, βρε αδελφέ. Anyway, να ζήσουν τα παιδιά και να ευτυχίσουν και στα δικά μας ελεύθερη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα μαζί. Μένετε λοιπόν στην παρέα μου και δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε εκπλήξεις ακόμα.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-0-69100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Be Viral Radio Show.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: βρεθώ.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου μετά από 15 χρόνια πλάς επέστρεψε στο School Wave και πραγματικά τα αποσπάσματα που έχουν βγει στο TikTok είναι ένα και ένα. Μας αρέσει, παιδιά, που έβγαλε έτσι τη στολή των μπουζουκιών, για να το πω έτσι πιο απλά, δηλαδή τα ψηλά τα κούνια, τα φορέματα κτλ. Και πήγε με την τζινάρα της και το καπέλο της και τραγούδησε. Πάρα πολύ το γουστάρω αυτό. Γενικά γουστάρουμε Λιόλιου, βέβαια, παιδιά. Θα ακούσουμε και σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, θα την ακλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Clean ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

Σκέψου όσα έχω περάσει. Πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση, πειραγίσει το γυαλί πριν να σπάσει. Είχαν όλα σχεδόν ξεφοριάσει. Μία στάση, μία ανάσα πριν φύγω. Πάντα στο ίδιο θα καταλήγω. Η συνείδηση.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Τετάρτη όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, καλώς ήρθατε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε. Έχουμε θέμα εδώ, έχουμε να παρουσιάσουμε ενότητες και διάφορα άλλα καλούδια.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, ενότητα Θορουμπάκ εκεί. Χρόνια πολλά σε Θεόφιλο, Θεοφιλία, Προκόπιο και Προκοπία. Δεν έχουμε σήμερα επετείους, όμως έχουμε ένα γεγονός σημαντικό. Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3-37.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σουπλίν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα όλα τα προϊόντα Baygon και Finish σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει μια γελάδα σε σεισμό? Νιέται.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής λοιπόν μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

καθρέφτη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σειρά που θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη είναι μία επίσης από τις αγαπημένες μου, The Four Seasons. Οι τέσσερις εποχές βρίσκεται στο Netflix. Μία πιο ανάλαφρη, αλλά εξαιρετικά καλογυρισμένη σειρά. Μια παρέα φίλων που γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να διαχειριστεί γάμους, διαζύγια, οικογένειες και τις μεγαλύτερες αλλαγές που φέρνει ο χρόνος. Έξυπνο χιούμορ, όμορφοι χαρακτήρες και πολλές στιγμές που θα σας θυμίζουν ανθρώπους από τη δική σας ζωή.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.

0: Αν στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε, ρε παιδιά, στη μέση της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε στο αγαπημένο μας δύο ώρα. Αυτό είναι το Flight Mode, καθημερινή εκπομπή εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Με μουσικές του σήμερα που κάνουν το μυαλουδάκι μας να κάνει τα ταξιδάκια του και ίσως και να το έχουμε και λίγο ανάγκη. Είμαι εδώ, Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο στην παρέα σας. Σας περιμένω να μεγαλώσουμε τη συντροφιά μας, να τα πούμε. Θέλω να δέσετε τη ζώνη σας όμως προς το παρόν, γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι το μουσικό μας ταξιδάκι έχει μόλις ξεκινήσει.

Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου του Ιούλη, και λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για ό,τι θέλετε. Πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ μου. Θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού, παιδιά. Λίνα Πετριανού. Και σας περιμένω εκεί να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Κυρίως, έτσι θα ήθελα να συζητήσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε κάτι σε νησί, έχουμε κάτι σε. Όχι νησί, έχουμε σε υπηρετική Ελλάδα, έχουμε κάτι σε βουνό, δεν ξέρω. Περιμένω εδώ να τα μάθω όλα.

χτυπάνε τα μηνύματά σας. Και την αγάπη μου να τη στείλω στη Σταματία και την Έλενα που ζητάνε πολύ ωραίες επιλογές να παίξουν. Θα παίξουν, κορίτσια μου. Χαιρετίσματα και αγάπη να στείλουμε στην Εύα με το μικρούλι της που μας ακούνε τέτοια ώρα δυνατά και καθαρά στο σπίτι. Και φυσικά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ και μας ακούτε, αλλά δεν έχετε στείλει το μήνυμά σας. Ακόμα τουλάχιστον. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να πούμε περισσότερα. Και έχω και το καλύτερο της εβδομάδας εδώ. Μην μου φύγετε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καλά στους. Επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας. Είναι το Flight Mode. Είμαι η Λίνα Πετριανού και προσπαθώ έτσι να διατηρήσω μια ωραία διάθεση. Με τον καιρό να μας τα λέει λίγο περίεργα. Δηλαδή, εγώ να σας πω, αγκαλιά μια βεντάλια την έχω όπου και να πάω. Δηλαδή, δεν πάει να έχει κλιματισμό, δεν πάει να μην έχει. Μια βεντάλια, παιδιά, νομίζω ότι χρειάζεται να μπει στην τσάντα μας, τα πράγματά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Όλες οι μουσικές επιτυχίες εδώ είναι μια ωραία διάθεση. Είναι εδώ. Αν η δική σας διάθεση έτσι δεν είναι στα καλύτερά της, εδώ είμαστε να την σετάρουμε έτσι όπως πρέπει, φέρνοντας ωραίες και δυνατές επιτυχίες του σήμερα. Κάθε μέρα είμαι εδώ για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γι' αυτό επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου. Για να παίξουμε ένα κομμάτι που, εντάξει, εδώ μιλάμε, θα κάνει τον απόλυτο χαμό.

χαιρετίσματα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε τα νέα σας από πού ακούτε την εκπομπή. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά και θέλω να δώσω χαιρετίσματα, παιδιά, σε κάθε γωνίτσα της Ελλάδας. Εδώ μου τα λέτε πολύ όμορφα και έχω συγκινηθεί στο Instagram. Είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα. Με συναντάτε Δευτέρα με Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες. Τα ταξίδια μας. Αχ, παιδιά, τα ταξίδια μας. Όχι μόνο τα κανονικά ταξίδια, ξέρετε, αυτά που παίρνουμε όντως μια βαλίτσα και εξαφανιζόμαστε, αλλά τα ταξίδια του μυαλού, παιδιά, που μπορείς να τα κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, που μπορεί, ας πούμε, να βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου, να πηγαίνεις στη δουλειά σου ή να κάνεις εξωτερικές δουλειές και σου δίνεται η ευκαιρία, τσακ, πετυχαίνοντας εδώ το flight mode, να φεθείς, ρε παιδί μου. Πάμε έτσι λίγο να δροσιστούμε με την επόμενη.

0: καλή.
1: Και που λέτε σήμερα Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, και έχουμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι που τη χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη. Για την ακρίβεια, αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, που επανέρχεται με ένα κομμάτι το οποίο ο τίτλος είναι Αλήθεια τώρα. Μια τάκα που τη χρησιμοποιούμε πολύ, νομίζω, ειδικά όταν ακούμε κάτι που δεν πολύ συμφωνούμε, μας κάνει εντύπωση, δεν πιστεύαμε ότι θα το ακούσουμε. Ξέρετε τώρα. Για να ακούσουμε την ιστορία της Έλενας Παπαρίζου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
2: Flight Mode, το τραγούδι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Όλα τα προϊόντα Νοξίμα και Le Petit Marseillais σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
1: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Ξεκίνησε ήδη εδώ η δεύτερη ώρα μας. Είναι το Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πατριανού. Κάθε μέρα για 2 ώρες αυτή την παρέα. Και έχω επιστρέψει για ένα ημίωρο το οποίο έχει μέσα την αναδρομή στο παρελθόν. Εννοείται ενδιάμεσα οι πιο δυνατές μουσικές επιτυχίες παίζουν non-stop. Ελάτε τώρα όπως είστε, όπου κι αν είστε, όποιοι κι αν είστε, στο Instagram. Όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού, με βρίσκετε, μου στέλνετε κομμάτια που θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε. Πείτε μου έτσι μια καλησπέρα, ρε παιδιά. Πείτε τη, ρίχτε την. Θέλω τώρα όμως, όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ να αφήσω να παίξει το κομμάτι που βλέπω μπροστά μου εδώ στη λίστα μου. Γιατί, όχι τίποτα, μου έχει κολλήσει το μυαλό τις τελευταίες μέρες, παιδιά. Για πάμε. Μπράβο.

Την αγάπη που θα στείλω στη Στεφανία, η οποία, παιδιά, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της. Και να ευχηθούμε όλα τα καλά, να ευχηθούμε υγεία και πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Καλές διακοπές να ευχηθούμε σε εσάς που τα μαζεύετε και φεύγετε και πάτε να χαλαρώσετε. Όπως εδώ ο φίλος Χρήστος, πολύ σας χαίρομαι. Και τι να πω εγώ τώρα, θα πω άντε και στα δικά μας. Προς το παρόν όμως, χαλαρώνουμε με μουσικές.

Νομίζω ξεκάθαρα δεν έχω καλύτερο τρόπο να ολοκληρώσουμε το ημίωρο αυτό με την αναδρομή μας. Η μουσική αναδρομή, λοιπόν, όπου με το μουσικό μας αεροσκάφος ταξιδεύουμε παρέα πίσω στο παρελθόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που το μουσικό κομμάτι που θα παίξει όμως τώρα μας συστήθηκε τότε, λίγο παλιότερα. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά και περιμένω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε αν στα πρώτα 4-5, αν το βαριά 10 δευτερόλεπτα, χαριστικά αναγνωρίσατε ποιο κομμάτι είναι. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Για λίγο ακόμα εδώ είμαστε να τα λέμε. Ελίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και εύχομαι να περνάτε όμορφα. Ο καιρός μας έτσι υψηλοσταθεροποιείται σε θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς έτσι στην χώρα. Καμιά φορά μπορεί κάπου να βρέχει, καμιά φορά μπορεί ο ήλιος να καψαλίζει λίγο περισσότερο. Εντάξει, τώρα τα ξέρετε, τα του Ιούλη μας. Σίγουρα δεν εμφανιστούν και τα σαραντάρια μας, δηλαδή αυτό νομίζω δεν το γλιτώνουμε για τον Ιούλιο, δηλαδή έτσι που είναι καυτός μήνας. Με μια μεγάλη προσευχή, παιδιά, να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές, γιατί έχει και φέτος δηλαδή το κακό έχει παραγίνει. Και πραγματικά τρέμω στο τι θα συναντήσουμε το υπόλοιπο καλοκαίρι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή γενικότερα. Μην ξεχνάτε επίσης να φοράτε τον τηλιακό σας και να πίνετε πολύ νερό. Τα βασικά του καλοκαιριού. Και τώρα που τα είπα και ξαλάφρωσα, πάμε στο κομμάτι το επόμενο, που είναι και ένα πάρα πολύ δικό μου αγαπημένο.

Ορίστε δυο ωρίτσες παιδιά, πότε πέρασαν δεν έχω ιδέα. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ μαζί μου μεσοβδόμαδα, έτσι για να μου κάνετε τη μέρα λίγο πιο ωραία. Ελπίζω έτσι και εγώ να τα κατάφερα, να σας την ομορφύνω λιγάκι, να ακούσουμε έτσι δικά σας αγαπημένα κομμάτια. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι. Αν σήμερα περάσατε καλά, σας περιμένω λοιπόν και αύριο εδώ στην παρέα μου, πίσω από το μικρόφωνο η ραδιοφωνική ρασυνοδό σας Λίνα Πετριανού. Τα ξαναλέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα σε αυτή τη συχνότητα για να δροσιστούμε με τις αγαπημένες μας μουσικές. Καλή συνέχεια, παιδιά, σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
7: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
7: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
7: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Αν συμπόλη τη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
2: Ενωμένο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Αν συμπόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Τόχο, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Πάλι εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

του αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
0: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: ψέματα.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.